0: ευτυχία βαριέται, δεν ξέρει τι θέλει.
1: Έχει φάγει και μου τη δίνει.
0: Στα όρια με έχει φτάσει.
1: Μέσα στη μιζέρια είναι.
0: Και το σεξ το έχει ξεχάσει.
1: Όλο αχ,